Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: disco party που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
1: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία στο Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Δες πώς θα μπήκες ποτέ.
1: Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resonant Advisor.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7.5868.
3: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της, το My Mall Limassol, με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μια δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM. Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, τον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία στο Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
4: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266 2626.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσεις σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Το πολύ συζητημένο πάρτι. Τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ.
2: Όσο έχω φωνή.
1: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotech και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotech. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM. Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
3: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της, το My Mall Limassol, με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!
1: Το Policy

0: μουσικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα. 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωρα έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000 5868.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM. Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδασε στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor. 1, 2, 3.

0: Disco Party που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ωραία έναρξης 10 το βράδυ.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7000-5868.
2: Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε!
0: Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά αλλιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου. Το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM. Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
2: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
3: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3 Σεπτεμβρίου οι δύο τελευταίες εμφανίσεις.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
1: Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
1: Μόνο στο Garden Day and Night. Κρατήσεις στο 2266-2626.

number 3. Number 2.

0: 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotec και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotec. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM. Αυτό τον Αύγουστο ζήσε μια βραδιά λιώτικη κάτω από την Πανσέλινο. Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου, το Full Moon Market σε περιμένει στο Forest Beach, στον παραλιακό δρόμο Δεκέλιας Λάρνακας. Χειροποίητες δημιουργίες, μοναδικές γεύσεις, κοκτέιλς, δραστηριότητες για τα παιδιά και μια μαγική ατμόσφαιρα μέσα στο δάσος, δίπλα στη θάλασσα. Full Moon Market. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εισιτήρια στο forestmarketcyprus.com ή στην είσοδο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με τον Greek Lover για μια μοναδική βραδιά. Ένα ελληνικό πάρτι που δεν θες να χάσεις με τους DJs A-Chris και Groot. Εγκλήματα 4 Σεπτεμβρίου στο θέαμα Venue στη Λεμεσό. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Εγκλήματα και Greek Lover. Δύο δυνάμεις, ένα μεγάλο ελληνικό πάρτι. Κρατήσεις στο 7568.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor. You have fun.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Το πολυσυζητημένο πάρτι, τα εγκλήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Λεμεσό. Τα εγκλήματα ενώνουν δυνάμεις με το Greek Lover για μια μοναδική βραδιά.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
0: Weekends come alive on Mix FM.
1: 102.3 and 90.8.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
1: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM. Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
2: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 5η 27 Αυγούστου και 5η 3η.
0: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.
5: Hey, let me tell you something.
4: Go ahead.
0: Mix FM.
4: You're listening to The Weekend Mix.